απάει μια δυσκέω Σαλβαδόρ, τώρα κέντρα πράιο ιόγα. Ρενέ, ρενέ, ρενέ, κατ' κατ'